0: Βάρκα.
1: Με αγκιονικρός.
0: Είναι αγκιονικρός.
1: Να πω μου είναι περιπλήγμα του
0: τσουπέ. Να πω μου είναι περιπλήγμα του τσουπέ.
1: Ανά αμμονιά μου δούμε πέσσε.
2: Καμία θα πιω.
1: Μόμφα αγωμπρασία
0: κυριμού. Μόμφα αγωμπρασία
1: κυριμού. Μόμφα αγωμπρασία
0: κυριμού. Μόμφα αγωμπρασία κυριμού.
1: Να μόμμα ο πιάρε ενσέ ο αμόν.
0: Μόμφα αγωμπρασία κυριμού.
1: Αμέν.
0: Εμπρε μα ογωμπρασία κυριμού.
1: Αμέν.
0: Γιατί ο τάιμ πάνω. Αμέν πά.
1: Αμέν.
0: Σε ο πόσο ο πέ ογωμπρασία μου. Έτσι εγώ ακά. Αμέν νιώ ο δε. Αμέν ο.
1: Αμέν.
0: Σε παπέ μπι. Να σε μου ο Bible μου. Ε τάιμα. Obona yira mania se he he se se dia himfi ho maji ho nyina afa me fa ha me ya ye bom di na na hwehwe obi a no ho me a na na ntena se amen pa
1: amen
0: na nkan kan kura na yire ba ku na wanya no kura na yire dia o Esther no hey party bi o to ye cross mo obi a ma se eje me bibi ba ye kokoti a na ho ke ka no amen pa
3: amen
1: amen
0: Ose mo bi an po nye den e ma je me nko a e me no
1: amen
0: o wi ya ose nan so still bi bi ha me e na na ire se ya den ose me no do me hu se ya na ohene eni morika nso wo 1212 me hu ana me bote hallelujah so ni adwen pa na so ye pese me nkom nya na wa bra ba ye concert Me so abra ba ye den concert
1: amen
0: oba akofuo obenya na ono no ye nifa here ono aso no san benkum here e ti tsela na te wa no wa te ha na go chede buri ye ya na go no so esate ha concert katre wonu ya
3: concert
0: amen pa
3: amen
0: e den ye chee adofo mama ye nko mama menyom Mommy and a doy at home. Mommy and a doy at home. Mommy and a doy at home. Oh, wound shatter.
3: I don't know yet. Walk a cafe or time home. As you are saying, I don't know what to do.